0: καλό είναι και σε.
1: Βαϊρό, για καμπίσα. Πολύ σαν, ασάντη σαν.
2: Κονιόρα, όπορι μη βουίτσα, έβουνα, έσκιζε τυνιά, ούτε star 811 star 899 hash.